0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη και 13, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Loreen, Sophie Tucker με One Republic και Band. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκέντριο, Taylor Swift και Patient Zero.
2: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song.

0: βγήκε από την Αγγλία Patient Zero στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Loreen, η οποία επιστρέφει με το True Love, ένα από τα τραγούδια του φετινού άλμπουμ της Wildfire, αλλά αυτή τη φορά το ακούμε τελείως διαφορετικά. Η νέα βερσιόν δημιουργήθηκε μαζί με τον Ισλανδό συνθέτη και παραγωγό Olafur Arnalds. Αν το original είχε τον γνώριμο pop ήχο της Loreen, τώρα τα πράγματα γίνονται πιο ατμοσφαιρικά και πιο κινηματογραφικά. Ο Olafur φέρνει τη δική του ιδιαίτερη αισθητική με έμφαση στα έγχορτα και την ορχιστρική ατμόσφαιρα. Η Loreen το έχει περιγράψει ως μια εξερεύνηση της αγάπης προς τον ίδιο μας τον εαυτό και της πραγματικής σύνδεσης με το ποιοι είμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η μοναδική γυναίκα που έχει κερδίσει δύο φορές την Eurovision, πρώτα με το Euphoria το 2012 και ξανά με το Tattoo το 2023. Αυτό είναι το νέο του single True Love, πρώτη νέα και κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hello my darlings, it's me Loreen and you are listening to my new single.

Robin Schulz και Waterman στο Take It Slow και πάω τώρα στον Νίκο Σάντος και το Classic, το οποίο δημιουργήθηκε στη Μαγιόρκα με θέα τη θάλασσα. Ο ήχος του χαρακτηρίζεται από ζωντανά όργανα, funk και pop στοιχεία, καθώς και μία δόση ψυχεδέλειας. Το νέο του άλμπουμ Point of View έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου. Ο ίδιος του περιγράφει ως μία αποτύπωση διαφορετικών πλευρών του εαυτού του με ήχο πιο πειραματικό σε σχέση με παλιότερες δουλειές του. Κυριολεκτικά ανυπομονούμε γιατί μας αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος Σάντος. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας. Δεν τη λες και καινούργια, αλλά το αγαπάμε πάρα πολύ τελευταία. My Body Isn't Ready ήταν ο Sober. Και πάω τώρα στην Rose Gray και το Blink Twice, το οποίο γεννήθηκε μέσα από τον ενθουσιασμό και το άγχος μιας χρονιάς για την τραγουδίστρια, που ήταν μέσα σε καταχυστικούς ρυθμούς. Από τη μία είναι πολύ χαρούμενη που κάνει όλα όσα είχε ονειρευτεί, δηλαδή να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, να φτιάχνει μουσική, και αλλά από την άλλη φοβάται μην χάσει τα πάντα. Ήθελε λοιπόν να αποτυπώσει αυτό το συνέστημα στο νέο της single, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο soundtrack του FIFA 2027. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Εσύ ένα Σπάιρο, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Αγγλία αυτόν τον καιρό. Great Expectations στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012, όταν το Gangnam Style του Psy ήταν το πρώτο σύγκλι από το έκτο του άλμπουμ. Ο όρος Gangnam Style αναφέρεται στον τρόπο ζωής των νεόπλουτων, ο οποίος συνδέεται με την περιοχή Gangnam στην Σεούλ. Το track κυκλοφόρησε στο κανάλι του Psy στο YouTube και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του νοτιοκορεάτικου chart. Το τραγούδι και το βίντεο έγιναν viral τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, επηρεάζοντας την pop κουλτούρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το 2, επίδοση που εκείνη την εποχή αποτελούσε την υψηλότερη κατάταξη τραγουδιού από καλλιτέχνη από την Νότια Κορέα. Μέχρι το τέλος της χρονιάς είχε βρεθεί στην κορυφή σε περισσότερες από 30 χώρες. Το κλιπ ήταν το πρώτο που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views και κέρδισε αμέτρητα βραβεία, ανάμεσά τους και MTV. Το Gangnam Style λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 10 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτσίκας είναι το New Music Show, βέβαια, και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Μελωδία από Άρτζι, Μεντούζα και Πολιάνα ήταν μία από αυτές. Και είναι προνόμιο το να βρίσκεται κάποιος στο ίδιο στούντιο με τον Ryan Tedder, και κάπως έτσι ένιωσαν και οι Sophie Tucker. Η συνεργασία τους στο Tsunami κύλησε πολύ φυσικά και γρήγορα, και το αποτέλεσμα τους κέρδισε αμέσως. Χρειάστηκαν αρκετές διαφορετικές εκδοχές για να καταλήξουν σε ένα track που αποπνέει διαχρονικότητα. Το group πραγματοποιεί αυτή την περίοδο την Animal Talk Tour ως πρώτο όνομα και η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό είναι το νέο του single που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand new

Ciara Nelson και Dancing Alone στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το ιδανικό ντεμπούτο έκανε μετά την εξαιρετική της παρουσία στο βρετανικό X Factor η Amelia Lily. Το You Bring Me Joy έλαβε εξαιρετικές κριτικές από media όπως το Pop Justice, το οποίο το χαρακτήρισε καταπληκτικό, ενώ το Digital Spy του έβαλε 4 στα 5 αστέρια. Καρφώθηκε απευθείας στο νούμερο 1 στο UK iTunes Chart και ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο ντεμπούτο σίγγλ από διαγωνιζόμενο του show μετά το Wings των Little Mix. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's Ozier. It's Ozier.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας. Βρισκόμαστε σχεδόν στο κέντρο του Οκτώβρη. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Οκτωβρίου 2008, η Beyoncé κυκλοφόρησε το single Ladies, Put a Ring on It. Συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της I Am Sasha Fierce, κέρδισε βραβεία Grammy, MTV, Mobo και η λίστα ήταν ατέλειωτη. Πολλά έντυπα το χαρακτήρισαν ως ένα από τα καλύτερα τραγούδια εκείνης της χρονιάς και ανέβηκε στο top 10 σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Ακόμη και σήμερα είναι χαρακτηριστική η κίνηση που κάνει με το χέρι της η Queen Bee και η οποία σημάδεψε εκείνη την περίοδο. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Αντέλα και Andy Nelay στο New Music Show και σε ακριβώς 10 μέρες θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ ο Band. Με τίτλο Levi Did It είναι η συνέχεια του EP Levi Don't Do It, το οποίο βγήκε το 2024 και καθιέρωσε τον παραγωγό από τη Γερμανία. Ο δίσκος ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο για έναν καλλιτέχνη που εξελίχθηκε από την επίπονη προσπάθεια της περίοδου της πανδημίας στις εμφανίσεις ως πρώτο όνομα σε στάδια. Από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει η νέα του δουλειά είναι το Nothing Lasts Forever, το οποίο έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Bunt.

Το New Music Show σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Supernova και Night Road. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.